Αυτά εξουσιαστικά τα ξύλινα μάτια του Μπέση πριν προσάρουν παγκόσμια στα ζάχαρα βέβαια, για να δείτε το κομμάτι του να στον απόγνωστο του δίκαιου κόμματο. Στον δίκαιο να πιάνει τα ράδα, πάει να δει στον δίκαιο να βρει στον δίκαιο να βρει στον δίκαιο να βρει στον δίκαιο να βρει στον δίκαιο να βρει στον δίκαιο να βρει στον δίκαιο να βρει στον δίκαιο να βρει στον δίκαιο να βρει στον δίκαιο να βρει στον δίκαιο να βρει στον δίκαιο να βρει στον δίκαιο να βρει στον δίκαιο να βρει στον δίκαιο να βρει στον δίκαιο να βρει στον δίκαιο να βρει στον δίκαιο να βρει στον δίκαιο να βρει στον δίκαιο να βρει στον δίκαιο να βρει στον δίκαιο να βρει στον δίκαιο να βρει στον δίκαιο να βρει στον δίκαιο να βρει στον δίκαιο να βρει στον δίκαιο να βρει στον δίκαιο να βρει στον δίκαιο να βρει στον δίκαιο να βρει στον δίκαιο να βρει στον δίκαιο να βρει στον δίκαιο να βρει στον δίκαιο να βρει στον δίκαιο

Τώρα σα λέει παραγωγικά, μάλλον ελληνικά, γεννήσετε, γιατί όταν ξέρω το κρυφό, ότι το μισθό ήταν όμω ότι κάνατε ένα παραγωγικά το μάτι που το άνθρωπο κράτησε. Σε αυτό το μάτι που το ξέρω, να είσαι

0: τίνα πάνω από την κάρτα.
1: Ο αφού ατύλα του πιαλίζει να δει, τίνα του πιαλίζει και τα κρίσει το βράδυ. Ρίλε με κρύπτο τη αντιάστηρα που ατύλα τα οπλάνα τα άζωρα. Όμω και ο αφού αστράβο, πιάζει η φάκη τίνα του πιαλίζει και άτυρα που να δει.
0: Κόβουν κόβουν αυτά τα κοπάνε να δει, κόβουν αυτά τα κοπάνε να δει, κόβουν αυτά τα κοπάνε να δει, κόβουν αυτά τα

πρέπει να σπουδάσουμε τα σοβαρικά νοσοκομεία, πρέπει να λέμε ότι είμαστε κλειστά αντίστοιχοι, πρέπει να κάνουμε τα στάθια που έχουμε πάρει στο ασφαλίσια, τα φουάτρα τα οπαλικά, τα φουάτρα τα οπαλικά, τα φουάτρα τα οπαλικά, τα φουάτρα τα οπαλικά, τα φουάτρα τα οπαλικά, τα φουάτρα τα οπαλικά, τα φουάτρα τα οπαλικά, τα φουάτρα τα οπαλικά, τα φουάτρα τα οπαλικά, τα φουάτρα τα οπαλικά, τα φουάτρα τα οπαλικά, τα φουάτρα τα οπαλικά, τα

0: ΣΑΚΑ, αγαπητέ μα, τι πρέπει να ΣΑΚΑ, παίρνω κατά το μουσείο τύπο σε ένα χρέμα, σε ένα κάτσι, τι σε πώ παράτσι, λάμα.
1: Πρακτήτσι, τι σε βουλίο, κάτσι, γερμανί, πώ αγαπητέ, άμα δεν τι φωνέ σε ένα κατά το γερμανί, τι φωνέ το λέω γερμανί, με τι άσχα.
0: Έχω τη λεμάια το μου, πάλι που αγάπη δεν πάει το μου, είναι ένα τίσπο, σπαγμένο να λέω να τα μην πρακτήτσι, πραγμάτι, να μην λέει κριτική κάτω, να λέει σαν άξιν, τα βάλουν, αντίον,
2: Yeah.